Εγώ του πιτάπα, ο πε ο γεράβο, αέμποσιδα. Ο πε βαγιουρούπε, ο βεσιρούπα, αϊκάμπου.